Έγινε με ινοσάψα ιετάκι. Μικάς μη μασίκι. Μη φορχάνερ νοκομπέγι και ετεσούμα να γιου. Αστρέφ κράκτη να τάκι γιου. Μη μπράδα σίκι. Μη απόστολ να τέγκ φου κομπέγι γεν. Σούμα να γιου. Γιου να βόμ τσίγκ φου κάτω. Αστρέφ κράκτη να τάκι να γιου. No take me in a subside sana in me also. Suma na you. You know one thing for God. And a strength crafty for overwinning. A